Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Κάρπος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: δύο επιλογές.
1: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Έχω καρδιά μου. Δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

κάποιος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο. Πρέπει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

αρχίσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

επιλογές. Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί.
1: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

Ιδέες, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.

0: ράδιο επιλογές.
1: Στο ράδιο άκουσα μια νύχτα μαγεμένη κάποιο τραγούδι από κείνα τα παλιά. Είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη, η μελωδία του

πως να μη δω αυτά τα φώτα σαν μαγνήτες. Κάθε ένα στήλος και ένα θέμα ερωτικό. Χαροτρελαίνομαι και της καρδιάς μου οι δείχτες.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
5: Είναι ιστορία.
4: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

κάτσε λίγο.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Ξέχανα ότι
1: Ράδιο Επιλογές. Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά. Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
7: Wind. Η κλίση σας προωθείται.

0: βλέπω που έχω κάτι.
1: Που να ξέρουν πως δεν έχεις κλείσει μάτι. Με τα ρούχα πέφτεις μόνη στο κρεβάτι.

δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.
1: Με κοίτα στον καθρέφτη

0: δύο επιλογές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι!
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
12: Joylicious.
13: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
14: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: δύο επιλογές.
1: Δε χώρεσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά. Μα όπως σε κοιτώ

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι!
1: Καλό, ε!
2: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

από Μαδρίτη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μόνα Λίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Όσοι είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά που αναγκάζει τη δική μου να ραγίσει.

Πλάπλαδα Σαλονίκη, η θάλασσα σου ανήκει. Ξανά στο άδειο σπίτι σ' αγκαλιάζω, με κοιτάζω. Σιγά σιγά φοβάμαι ότι σου μοιάζω. Το σώμα έχει παραλύσει,

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430-24430.
4: Joylicious. Joylicious.
7: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: δύο επιλογές.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: δύο επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Πες το τελείο ψέμα, είμαστε ok, τέλος το foreplay. Nothing to be afraid, nothing to lose, babe, μόνο για σένα μη μιλάς, το έχω.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι?
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430-24430.
6: Joylicious.
8: Joylicious.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
9: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Ιδέες, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Γνώσεις, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
11: Αδερφέ, μη σκάς. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
12: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Σωστός.

Γεια σας και αυτήν την εβδομάδα πάλι μαζί με Γρηγόρη Μπηθηκότση. Θα συνεχίσουμε που ξεκινήσαμε την προηγούμενη. Κάναμε μια όμορφη εισαγωγή με το τραγούδι της Κνητίας και την Τραπετσόνα. Από τα μεγαλύτερα και τα πιο αγαπημένα του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Σερ. Και πάμε να δούμε πώς γράφει ο Φρέντι Γερμανός, ο έμνηστος μεγάλος Φρέντι Γερμανός, που συνάντησε για λογαριασμό του περιοδικού Ταχυδρόμος στον Μπηθηκότση. Λέει, ο λαϊκός βάρδος από τους πρώτους ήδη μήνες του 1960 έχει γίνει κιόλας ο επίσημος αγαπημένος της υψηλής κοινωνίας. Οι κοσμικές κυρίες του έγραφαν ερωτικά γράμματα, οι κοσμικές εφημερίδες του αφιέρωναν οκτάστιλα άρθρα. Μια μάλιστα κοσμική στήλη του άλλαξε και το όνομα επί το κοσμικότερον, Γκρεγκουάρ Μπηθή. Βέβαια, απάντησε ο Μπηθηκότσης, Γρηγόρης μάλιστα, Γκρεγκουάρ ποτέ. Σερ μάλιστα, σήμερα ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης φέρει με πολύ περηφάνεια τον τίτλο Ευγενίας Σερ. Από το Περιστέρι μας έρχεται λοιπόν ο Μπηθηκότσης. Ο πατέρας του ήταν περιβολάρης στην Εύβοια, από εκεί ήρθαν οι Μπηθηκότσεοι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και το πρώτο του επάγγελμα ήταν υδραυλικός. Η πρώτη του αγάπη βεβαίως ήταν η κιθάρα. Και ο πρώτος του θαυμαστής ήταν ο κερατρίας, ο Αμαξάς, που θα δούμε συνέχεια ποιος ακριβώς ήταν και τι ρόλο έπαιξε.

Μάθαμε συνέχεια τι αφηγείται στο Φρέντι Γερμανό ο Γρηγόρης Πιθηκότσης. Έπαιξα, λέει, κιθάρα 10 χρονών, ύστερα γνώρισα τον μπουζούκι και είπα μέσα μου: αυτό το πράγμα και λαϊδί καλύτερα απ' όλα. Πώς όμως να βάλεις μπουζούκι στο σπίτι του Πιθηκότση εκείνο τον καιρό? Είπα στον εαυτό μου: υπομονή, και έκανα υπομονή 3 χρόνια. Το 40 κηρύχτηκε ο πόλεμος. Τα αδέρφια του πήγαν στην Αλβανία. Τότε είπε στον εαυτό του: Γρηγόρη, ήρθε η ώρα. Πάει στο μοναστηράκι, αγοράζει ένα μπουζούκι και το πάει σπίτι. Εκείνη την ώρα η μάνα του σκάλιζε κάτι κουκιά στον κήπο. Και του λέει: τι είναι αυτό? Μπουζούκι, της απαντάει. Μόλις ακούει τη λέξη μάνα του, βάζει τα κλάματα. Βγαίνει στον κήπο ο πατέρας του. Τι γίνεται εδώ πέρα, του λέει. Λέει: μάνα, το Γρηγόρης αγόραζε μπουζούκι. Και εκείνη την ώρα μπαίνει στην κουβέντα ο κύριε Ανδρέας ο Αμαξάς, ένας γείτονας που έβλεπε όλη τη σκηνή. Πώς κάνετε έτσι, κυρία Πιθηκότση, της λέει. Εδώ σώθηκε η γειτονιά και εσείς κλαίτε. Δώστε μου το μπουζούκι σε μένα να το φυλάξω. Πήρε λοιπόν το μπουζούκι ο κύριε Ανδρέας και κάθε βράδυ έλεγε στο Γρηγόρη: έλα να παίξεις. Ο κύριε Ανδρέας αγαπούσε το κρασί. Αγαπούσε και ο πατέρας του Πιθηκότση το κρασί. Ένα βράδυ εκεί που πίνανε μαζί και οι τρεις τους, παίζει τη Φραγκοσυριανή ο Πιθηκότσης και του λέει: ξέρα ο πατέρας του, καλό ήτανε. Παίξε κι άλλο.

Την απόφαση ο Μπιθικότσης να ασχοληθεί με τη μουσική την είχε πάρει ήδη στην ηλικία των 17 ετών. Γύρω στο 1937, τότε έπαιζε στο Περιστέρι μια στροφιά από μερικούς ευπατρίδες της Διπλοπενιάς. Ήταν ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Στρατός ο Παπαϊωάννου και ένας νεαρός που ήξερε να χαϊδεύει το μπουζούκι του σαν να ήταν η επιδερμίδα της αγαπημένης του, ο Μανώλης Σιώτης. Όπως λέει στο Φρέντι Γερμανό, πήγαινα και τους έβλεπα λίγο από πάθος και λίγο από περιέργεια. Δεν έμπαινα μέσα στο κέντρο, τους έβλεπα πίσω από τα κάγκελα. Είχαν βλέπει στην ίδια αρρώστια με μένα και ήθελα να δω τι θα κάνει ο άρρωστος. Θα ζήσει, θα πεθάνει και αν πεθάνει, πότε.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Προσάν. Το ξέρεις?
7: Ναι.
6: Καλό, ε.
7: Πολύ καλό.
8: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
12: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlist. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μου σε φωνάζει. Δηλητηρίο μου στάζει κάτω από τα χείλη σου. Φίλα με και

Έβηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Η ΔΕΙΑΠ Αιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι!
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
10: Joylicious. Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Επιλογές
11: FM.gr.
10: Είναι
11: κομμάτι της ζωής μας.
10: Ράδιο
11: Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
4: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ηλίας Βρετός, ολοκαίρωκο τραγούδι, πρόστιμο. Εδώ, 3η 22 του Σεπτέμβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένας μασούτης πάντα είναι δίπλα μας και ένας μασούτης είναι πάντα στην παρέα μας. Εκεί που μπορείτε να μας βρείτε σίγουρα, σε ένα μασούτη, σε περίπτωση που θέλετε να τσακωθείτε. Εντάξει. Άμα θέλετε και... δηλαδή, παίξτε με τον Παναγιώτη.
0: Γιατί πρέπει να βρεθούμε όλοι να τσακωθούμε.
1: Τώρα δεν έλεγε ότι θα τσακωθεί. Πριν από λίγο. Έλεγε ότι
0: λέω με το ζόρι να τσακωθώ, λέω.
1: Α, λοιπόν, ένας μασούτης είναι εδώ. Μην το ξεχνάτε. Αυτό σας. Σας στηρίζει, γιατί με όλο αυτό που γίνεται με την ακρίβεια εκεί γύρω, ο Μασούτης στέκεται ανάχωμα στην ακρίβεια. Ο Μασούτης δεν υπολογίζει τίποτα και είναι κάθε Σάββατο, μάλιστα, έχει και ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Όπως εμείς πηγαίνει, σας έρχονται στο application με pass notification η προσφορά της ημέρας, αλλά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε προσφορά. Όπως επίσης από εκεί πέρα μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας, οι orders, οι coupons και να βρείτε ποιος μασούτης είναι δίπλα σας. Λοιπόν, σας περιμένουμε γιατί γυρίζουμε με ένα daily throwback. Έτσι. Που έχει ο Παναγιώτης. Αυτό.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο Παύλος Γκόλης και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Facebook, στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει και διαγωνισμάρα στο Instagram, να πούμε. Εγώ θα σε πάω στο 2000.
1: Ναι.
0: Μία καλλιτέχνηδα γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ποιος το έχει γράψει, δεν ξέρω.
1: Ωραία, καλά ξεκινάμε.
0: Περίμενε. Μπορεί να το έχω βρει.
1: 2000.
0: Του 2000, γυναίκα καλλιτέχνης.
1: 26 χρόνια πίσω.
0: Τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Μπατζής και τους στίχους η Εύη Δρούτσα.
1: Μάλιστα.
0: Ε?
1: Ναι, για να το λες εσύ. Φαντάζομαι.
0: Στο διπλανό μου το γραφείο καθισμένος. Πρωί-πρωί μου λες. Πως είσαι ερωτευμένος. Μετά μου λες πολύ καιρό πως σου αρέσω. Θα τρελαθώ. Εγώ σε θέλω εδώ και μήνες. Μα δεν στο δείχνω. Μη με πάρεις από κίνες που κυνηγάνε μόνο άντρες όλη μέρα. Είσαι ψηλός απέναντί μου, με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ, σαν άπλαλο το κορίτσι, νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα. Στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω.
1: Θέλω να πας εκεί σε αυτό με τα χαρτιά σου πως διαβάζεις.
0: Είσαι ψηλός. Απέναντί μου με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν άβγαλτο κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα. Στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω. Ναι.
1: Έχω χάσει το...
0: Έχω χάσει...
1: Όχι, όχι, σταμάτα. Ξέρω ποιο τραγούδι είναι.
0: Ναι. Πες μου, ποια είναι η καλλιτέχνητα.
1: Παίζει να είναι το... Όλο το υπόλοιπο που έχεις ακούσει δεν έχω καταλάβει τίποτα. Μόνο πως κάνεις δεις τα χαρτιά σου πως διαβάζει και στο γραφείο. Ρε, αλήθεια τώρα.
0: Μα στο γραφείο δεν εξελίσσεται όλη αυτή...
1: Ναι. Πρέπει να είναι το... Αλλά δεν ξέρω ποιο το λέει αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποιο το λέει αυτό.
1: Ναι, είναι το να τα πα... Αυτό είναι. Όχι.
0: Ναι.
1: Βλακία λέω.
0: Ναι.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Η Ελικοκίνη.
1: Σταμάτα.
0: Να τα πάλι από το χέρι με έχει πιάσει. Και η αμηχανία τέρμα έχει φτάσει.
1: Θα αρχίζομαι να το λέει για τη Σαμίου.
0: Όχι.
1: Αλήθεια το λέει η Ελικοκίνη. Ναι. Πότε.
0: Πότε το έβγαλε το 2000, σου είπα.
1: Ναι, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Όσο τίποτα σε θέλω. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Από αυτό το δίσκο είναι.
0: Ποιον?
1: Αυτόν εδώ. Θυμάσαι.
0: Ναι, το ξέρω. Στο κοκκινο, όχι στο κόκκινο. Το θυμάμαι. Όχι το πάω,
1: πάω. Ανδρική κολόνια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: 26 χρόνια πριν αυτό ο δίσκο, θέλω να θυμάσαι.
1: Ωραία και η κοκκινό εκεί πέρα.
0: Και τώρα είναι πάρα πολύ ωραία και σκίζουν. Και
1: βέβαια,
0: με τον Πέτρο Ιακωβίδη να πούμε στη φαντασία πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, παιδιά, ξεκλείδωσα μια νέα. Καλέ, πολύ, καλέ, ήταν πολύ όμορφη ρε εσύ. Μικρούλα.
0: Ήτανε μετά το χωρισμό με το τέτοιο.
1: Μετά ήταν αυτό.
0: Το 96, να σου θυμίσω, έκανε πρόταση γάμου. Σχοινά στην Γαρμπή.
1: Σωστά. Πώς είναι και την Γαρμπή πλάκα-πλάκα, δεν χτύπησε.
0: Άστο.
1: Τι χτύπησε.
0: Τι έκανε.
1: Γιατί την είδα που ανέβασε το story μετά και που είναι μια χαρά
0: εκείνη. Ήταν μια χαρά εκείνη τη στιγμή, ήταν ζεστή.
1: Με τα κρύωσε φυλάκια.
0: Με τα κρύωσε φυλάκια.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε τα λιγκοφρένα σε καραμέλες.
1: Το φαντάζομαι.
0: Άστο, δύσκολο.

0: Daily Couscous.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Ράδιο επιλογές.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
6: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, Daily Couscous, εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένια Williams στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, είμαι σκάφτη στο ακριβώ απέναντι μικρόφωνο. Και να σου πω κάτι τώρα, γιατί βλέπαμε τον Παναγιώτη ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να καθαρίζει φωτοβολταϊκά και μάλλον μπερδεύτηκε και πήγε και καθάριζε ένα σκύλο και έβριχε ένα σκύλο.
0: Ο σκύλος όμως χαρούμενος.
1: Ο σκύλος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ένα λεμπραντόρ ήταν κάτι τέτοιο που έχουν τρέλα με το νερό. Αλλά παιδιά, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και θέλετε να πάρετε σκυλί, δεν είμαι υπέρ τόσο πολύ του αγοράζω κλπ. Αλλά μπορώ να σας πω, αν θέλετε, τρεις-τέσσερις ράτσες που τις έψαξα πρόσφατα και κάποιες που δεν μαδάνε και κάποιες που είναι του καναπέ. Που δεν είναι που θέλουν πολύ βόλτα και φυλάκια. Ναι, του καναπέ μόνο.
0: Του καναπέως.
1: Θες του καναπέ, να σου πω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου, το σιχτσού είναι του καναπέ.
0: Ναι.
1: Που το σιχτσού είναι και έτσι και δεν μαδάει κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μοιάζει λίγο με τύπου γκριφών και τέτοια. Επίσης, το bulldog είναι του καναπέ. Σαν τσιμιλιού.
0: Bulldog, ναι.
1: Ναι. Το bulldog είναι του καναπέ. Πεκινουά. Καθόλου. Είναι αυτή. Και το King Charles επίσης είναι του καναπέ που είναι και πολύ έτσι. Νομίζω και η Έλλη είχε τέτοιο σκυλί, η κοκκίνου.
0: Νομίζω.
1: Νομίζω έχει και η Έλλη τέτοιο σκυλί.
0: Α, έχω δει τέτοιο μεγάλο, πολύ γλυκούλικο, πολύ καλό. Μεγάλο και σε ηλικία.
1: Μεγάλο σε ηλικία. Ναι. Παιδιά, ναι, άμα σε περίπτωση που.
0: Ναι.
1: Εγώ τα λέω. Αυτά να τα ξέρετε, βέβαια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Έλληνη.
1: Όχι, δεν σου πω τίποτα.

0: Φάφα, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Λοιπόν, έχεις δει αυτό που, το viral που έχει γίνει με τη γυναίκα από τη Μινεσότα που έγινε γνωστή, η Σερίνα Αν Κουάστ, η οποία έγινε viral λόγω της ομοιότητας της με τη Τζένιφερ Λόβ.
1: Που έκλεψε, ναι, δύο κουτιά μπαταρίες έκλεψε πάνω του. 550 δολάρια, δύο κουτιά, μάλλον δύο συσκευακούτες μεγάλες που την άκλεψε, δεν ξέρω. 550 ευρώ, 550 δολάρια ήταν η αξία των μπαταριών. Και
0: είναι κοπέλα, η... είναι η ίδια.
1: Παιδιά, είναι... Όχι,
0: είναι η ίδια.
1: Είναι η ίδια. Σε περίπτωση που δεν την έχετε δει, είναι η ίδια.
0: Δηλαδή, μπήκα εγώ τώρα και τη βλέπω μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που δείχνει φωτογραφίες της, είναι ολόιδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ολόιδια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τι να πω, μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο,
0: όχι μετά. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα, να πούμε.
1: Αυτό
0: με τα κόμπων και βασάνων, αυτό ήταν το τελικό σκούς. Ναι. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρεούλα σου.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Τα λέμε αύριο, Τετάρτη, μέση της εβδομάδας. Φιλιά πολλά πολλά. Και καλή συνέχεια σε όλους και bye.
0: Bye.

Τόσες λέξεις να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: και Ηλί Κουσκούς.
1: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση.
8: Είναι ιστορία.
7: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
12: Εδώ τα ακούς πρώτος.
13: Hey, it's Selena Carpenter.
14: Hey guys, I'm Kaya.
15: Hey, we're Imagine Dragons.
16: Hey Grace, it's Dave McRae here on the new music show with John.
17: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
18: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lost Frequencies, Two Colors και Elderbrook. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Ellie Goulding και For Your Entertainment.

0: Αυτή ήταν η Ellie Goulding με το For Your Entertainment, ένα ολοκέντριο single που μόλις ακούσατε εδώ στο New Music Show. Και η προέλευση του Παραΐσο βρίσκεται στο Rio de Janeiro, όπου η Marie Frost το έγραψε μαζί με άλλους δημιουργούς κατά τη διάρκεια της παραμονής της για λίγες μέρες εκεί. Η ατμόσφαιρα αυτού του μέρους παραμένει ζωντανή στην τελική electro έκδοσή του, στην οποία έβαλε και το χεράκι του ο Lost Frequencies και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Lost Frequencies and you're listening to my new single.

νέο σίγγλ για τον Mahmoud Orhan, το αγαπάμε πάρα πολύ, ήταν το 3 στο New Music Show. Και αφού το περσινό Breakthrough the Ceiling αποδείχθηκε προφητικό, οδηγώντας τον στην κορυφή του σουηδικού Airplay Chart, ο Λιάμου επανεξέτασε τον ήχο και το ύφος του τραγουδιού, χρησιμοποιώντας το ως έμπνευση για το ολοκένουργιο σίγγλ του Caught in the Game. Ακούγεται ως ένα σίγουρο radio hit, τουλάχιστον στη χώρα του. Το track μιλά για την δύναμη να συνεχίζεις να προσπαθείς ακόμη και όταν όλα πάνε στραβά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι!
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
5: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430 24430.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show with the Yanni Buzica.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Hello, this is Claude.
14: Hi, this is Taylor Swift.
15: Hi, I'm Selena Gomez.
16: You're listening to The Weeknd.
17: I'm Bad Bunny.
18: New Music Show.
19: I'm Robbie Williams. You're listening to the New Music Show with John.
11: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
5: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
0: Hey, it's Miley Cyrus, and here is my new song.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτημο, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν η Miley με το Bass Persuades. Και από την πρώτη στιγμή που έφτιαχνε η Logic 1000 το The Only One, ένιωθε ότι η Christina the Queens θα ήταν η κατάλληλη φωνή για το τραγούδι. Δεν ήξερε ποια κατεύθυνση θα ακολουθούσε με τους στίχους, αλλά μόλις πήρε το προσχέδιο, επιβεβαίωσε τις υποψίες της ότι ήταν ο τέλειος άνθρωπος για το track. Απ' την άλλη, η Raheem Redcar, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Christina the Queens, θέλει να αφιερώσει το The Only One στους νέους που πιστεύει ότι θα αλλάξουν τον κόσμο. Το εύχομαι και το ελπίζω. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μία από τις μεγάλες dance επιτυχίες τον τελευταίο καιρό, Πρόσπα και Clooney στο Free Your Mind, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013, όταν το La La La του Naughty Boy σε συνεργασία με τον Sam Smith ήταν το δεύτερο single από το debut του album Hotel Cabana. Προέκυψε από εμπειρίες παρόμοιες με τον Don't Speak, τον No Doubt, και αρχικά ο Naughty Boy σκόπευε να το γράψει με την Emily Sandé. Ωστόσο εκείνη ήταν σε περιοδία και τελικά το έφτιαξε με τον Sam Smith. Ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες και ήταν το τελευταίο που έγινε για το δίσκο. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 1 σε 26 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία, όπου εκεί έγινε το πρώτο νούμερο 1 και των δύο καλλιτεχνών. Επίσης εκεί ήταν το 5ο πιο εμπερικό εκείνη τη χρονιά. Αναδείχθηκε Best Song και Best Video στα Mob Awards, ενώ ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best British Single στα Brit Awards. Το La La La λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Δανία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Υγεία Αρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω και άλλο
6: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάκια δραμάδα εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό!
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
7: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
8: I'm Anima.
9: I'm Ellie Goulding.

0: επιτυχίες πρώτος.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix. You are listening to John on New Music Show.
0: John Bouzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, νέα εβδομάδα για το New Music Show. Οι επιτυχίες όμως καλοκαιρινές και super, όπως αυτή εδώ από τον Somber, ήταν το 12 to 12 και πατώρ στους Two Colors και στο Prima Donna, οι οποίοι επικεντρώνονται σε αυτό το ένα άτομο που εμφανίζεται απροσδόκητα στη ζωή μας και ξαφνικά τα πάντα αποκτούν ένα πιο έντονο χρώμα. Όμως ο χαρακτήρας έχει δύο πλευρές. Στην αρχή το γλυκό της χαμόγελο φαίνεται αθώο, αλλά όταν τα φώτα σβήνουν, τραβάει αμέσως την προσοχή όλων γύρω της. Σίγουρα υπερβολική και κάπως απρόβλεπτη, κινείται με κομψότητα και υπερηφάνεια και με το χάρισμα μιας αληθινής πριμαντόνα. Σας είπα όλο το νόημα του τραγουδιού, το οποίο έρχεται τώρα, εδώ, στο New Music Show, νέο σίγγλ για τους Two Colors.

στα Ιαπωνικά MTV Awards. Οι ακροατές του AOL Radio το ψήφισαν ως το τρίτο καλύτερο τραγούδι της, ενώ η ίδια το ερμήνευσε ζωντανά στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2010. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Ράδιο Επιλογές.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Hi, this is Ariana Grande.
6: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
7: What's up, guys? I'm Alex.
8: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
9: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
10: It's Ozier.
11: I'm Sabrina Carpenter and this is
12: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχουμε μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από τον Dati, ήταν το Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, σχεδόν της μουσικής, γιατί στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 έκανε πρεμιέρα στο NBC μία από τις πιο αγαπημένες μας και πιο επιτυχημένες σειρές όλων των εποχών, το Friends, τα φιλαράκια. Η Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer, αλλά και ο αδικοχαμένος Matthew Perry μπήκαν στις οθόνες μας και έγιναν οι κολλητοί μας, κέρδισαν αμέτρητα βραβεία και οι επαναλήψεις τους παίζουν μέχρι και σήμερα. Μέσα από αυτή τη σειρά γνώρισε επιτυχία βέβαια και το τραγούδι των Rembrandts, το I'll Be There For You, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

LB Joby, Bruno B και Carola διασκευάζουν What You Won't Do For Love που μόλις ακούσαμε στο New Music Show και πρόσφατα η συνεργασία του Elderbrook με τους Bob Moses στο Inner Light από το 2021 χρησιμοποιήθηκε στο outro για το νέο trailer του Grand Theft Auto 6 και αυτό ήταν η αιτία να φτάσει μέχρι το νούμερο 1 στο Global Viral Chart του Shazam. Ο παραγωγός όμως δεν έμεινε εκεί και πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το καινούργιο του single Never Get Enough. Το track που μιλά για τη μνήμη και την επιθυμία του να ανακτήσουμε ένα συνέστημα που κάποτε έκανε τη ζωή μας να φαίνεται όμορφη, έρχεται τώρα τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Cyril και Breathless. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: δύο επιλογές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
10: Be Viral Radio Show.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Τριτούλα, παιδιά, 22 Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα στο σταθμό μας, Αθηνά Κλίμα έχει πάρει τη σκυτάλη. Είστε στο B-Viral Radio Show και θα είμαστε για ένα δίωρο μαζί, γεμάτο μουσική, trends, tips και φυσικά τη νούμερο ένα διάθεση, παιδιά. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι σκοτούρα και να έχουμε να μας φεύγει την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show. Ξεκινάμε μουσική και εγώ επιστρέφω με άρθρα, νομίζω, που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου αυτές τις μέρες και που μπορείς να τα πεις και clickbait.
1: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση, στη φωτιά.

0: βάλε λίγο μυαλό.
1: Αν και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσω για το θέμα που έχω ετοιμάσει αυτές τις μέρες από ένα ταξίδι ζωής που έκανα το καλοκαίρι, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα, έτσι για να μην φανώ εγώ μανής, και θα πάμε σε άλλα άρθρα που έχω ανακαλύψει εδώ πέρα viral στα social media. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση νούμερο 35 Global, παγκοσμίως λοιπόν, ως καλλιτέχνης ο οποίος ξεχώρισε αυτές τις μέρες, και δικαίως θα πάω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, έχουμε και διάφορα έτσι πράγματα που δεν μας άρεσαν αυτές τις μέρες και τοποθετήσεις. Είδαμε λοιπόν ένα τυχές στιγμιότυπο, θα πω εγώ, από το Σταμάτη Γονίδη, όπου πήγε να κάνει έτσι ένα παιχνίδι με το κοινό και συγκεκριμένα με την Άντζελα Δημητρίου το Σαββατοκύριακο στο μαγαζί που δούλευε, και είπε κάτι που θα έλεγα εγώ ότι είναι απρεπές. Αν το είδα σωστά το απόσπασμα. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Δεν χαλιόμαστε όμως, παιδιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι με Eurovision. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, έχουμε να ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Και ο λόγος είναι ένας. Ότι, παιδιά, καλός ή κακός, το Sing for Greece πλησιάζει.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως σας είπα, σας έχω τάξει Eurovision. Το Sing for Greece πλησιάζει. Να κάνω εδώ πέρα και ένα disclaimer, παιδιά, ότι, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι ο supervisor της Eurovision General φέτος θα είναι Έλληνας, να πω σε αυτό το σημείο, και θα είναι συγκεκριμένο ο Ηλίας Κοκοτός, ο οποίος έχει εμπειρία 20 χρόνια στη Eurovision. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, παρόλα αυτά για να σας πω μερικά ονοματάκια που έτσι έχω ξεκλέψει και βλέπω το ότι θα καταθέσουν τραγούδι. Το ένα είναι ο Αγάπης και το άλλο είναι η Τζοάν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι οι δύο αυτοί καλλιτέχνες, οι νέοι καλλιτέχνες, είναι στο στούντιο και ετοιμάζουν να καταθέσουν τραγούδι. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό. Πιστεύω ότι είναι. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω.

0: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
1: Ραδιο Επιλογές. Ραδιο Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious.
3: Joylicious.
2: Where joy becomes delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
0: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
2: Joylicious.
4: Ράδιο επιλογές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να θυμίσω, επειδή είναι τριτούλα, τι σημαίνει το Throwback Thursday τώρα για κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρει, που πραγματικά θα χάσω πάσα ιδέα. Λοιπόν, τις Πέμπτες εδώ πέρα στο σταθμό μας, στη συγκεκριμένη εκπομπή, ακούμε τραγούδια του παρελθόντος που γουστάρουμε πάρα πολύ και που τα θέλουμε πάρα πολύ. Τα ακούμε, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρετε, να είστε και σε ένα mood που να θέλετε να πονέσετε, ελπίζω όχι. Μου τα στέλνετε στο Instagram, μου τα ζητάτε και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Θα τα ακούσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, προς το παρόν όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα πάμε σε κάτι που δεν έχει γίνει trend ακόμα. Αλλά γενικά εγώ θα ήθελα πολύ να γίνει. Και είναι να προστατεύουμε τα ζώα και να τους βρίσκουμε σπίτι. Λοιπόν, έκανα το λάθος, θα πω εγώ, το Σαββατοκύριακο να πάω σε ένα έτσι καταφύγιο προκειμένου να δούμε ένα σκυλάκι. Εγώ όποτε πηγαίνω σε τέτοια, προφανέστατα θέλω να τα πάρω όλα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω να μπείτε γενικά σε περίπτωση που θέλετε ένα κατοικίδιο στο σπίτι σας, σε οργανισμούς όπως είναι η Dogs Voice και άλλοι πολλοί οργανισμοί, να δείτε τι διαμαντάκια υπάρχουν εκεί έξω που αναζητάνε σπίτι. Κάντε μου αυτή τη χάρη, παρακαλώ πολύ, όποιος με ακούει αυτή τη στιγμή. Έρχονται γενικότερα τα συγκεκριμένα σκυλιά, μπορούν να μεταφερθούν και στην επαρχία. Και γενικότερα το μόνο που θέλουν είναι αγάπη, τίποτα άλλο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, έτσι να περάσω και το κοινωνικό μου μήνυμα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

0: Be viral. Ακούτε ραδιο επιλογές. Ακούτε ραδιο επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. 1/4 πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
7: Be Viral Radio Show

βλέπω εδώ πέρα που μου έχετε αρχίσει να μου στέλνετε στο Instagram από τη στιγμή που μίλησα για τις υιοθεσίες σκύλων, τα σκυλάκια σας τα οποία τα έχετε υιοθετήσει στο παρελθόν. Και κάπου εκεί, παιδιά, εγώ συγκινούμε. Γιατί για παιδιά και το δικό μου σκυλί που το έχω εδώ πέρα στο στούντιο κάθε μέρα είναι σκυλί υιοθεσίας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Έχουμε περάσει τη δεύτερη εκπομπή και φυσικά. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακούγοντας μουσική. Έχω μαζέψει ωραία θεματάκια. Έχω το γιόλο της ημέρας, γιατί παιδιά υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία memes που κυκλοφορούν και κάπου λίγο μας φτιάχνουν τη διάθεση. Αλλά φυσικά έχω εδώ πέρα και άλλα πραγματάκια που πίστεψέ με δεν θα τα βρεις άλλη εκπομπή.

Σας έχω τάξει το γιόλο της ημέρας. Κατηγορία δικιά μου, παιδιά. Την έχω φτιάξει εδώ πέρα στην εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως λέει εδώ πέρα το γιόλο της ημέρας, πάντα κρύβουμε μία μερέντα, μία σοκολάτα και πατατάκια για μία δύσκολη στιγμή. Συνήθως αυτή έρχεται το ίδιο βράδυ. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το αλμυρό και το γλυκό είναι πλέον ένα trend στις μέρες μας, όπως και πολλά άλλα φαγητά που βλέπω στο TikTok, παιδιά, εδώ πέρα από κόσμο. Και ένα από αυτά είναι τα σίκα που μου έκανε εμένα πολύ εντύπωση τις προηγούμενες μέρες. Έχει πέσει η συνταγή σίκο στο TikTok, παιδιά, όσο δεν πάει. Πραγματικά, να το δοκιμάσουμε και σπίτι. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για 45 λεπτάκια ακόμα. Δεν θέλω να μου πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε.

ένα καφεδάκι, ακόμα και αυτήν εδώ πέρα την ώρα. Παιδιά, το χρειαζόμαστε, θα πω εγώ. Τουλάχιστον εγώ που είμαι coffee lover. Αν είστε κι εσείς λοιπόν, εδώ πέρα παραμείνετε στην εκπομπή μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Να πω λοιπόν ένα γεια στην MJ που μου έχει στείλει το μήνυμά της. Φίλη μου, αρχισυντάκτητα της καρδιάς μου, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Πιστή φαν της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, σας θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μαζεύω και τα throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου ένα Γιώργο Μαζονάκη, είναι το καλύτερό μου να ακούω αυτές τις μέρες. Κάπου λίγο ξεχνάω αυτό που μας έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και φυσικά δεν είναι άλλο από το χαμό του.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και το trend, παιδιά, είναι ένα αυτές τις μέρες. Βασικά το συγκεκριμένο trend είναι trend χρόνου, αλλά το βλέπω πάρα πολύ γιατί πρέπει περισσότεροι από εμάς να πήραμε μία έτσι film cam το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο βλέπω πάρα πολλά έτσι posts και TikToks με ανθρώπους όπου έχουν εκτυπώσει τις φωτογραφίες τους από φιλμ, δεν ξέρανε τι βγάζανε και είδαν τα αποκαλυπτήρια. Τα δάχτυλα πάνω στην κάμερα εντωμεταξύ είναι το must, να ξέρετε. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει που μερικά πράγματα από το παρελθόν έχουν επιστρέψει. Φαίνεται λοιπόν ότι θέλουμε αυτό το cult που οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε ζήσει όταν ήμασταν μικροί. Αυτά έτσι τα απλά πράγματα που πλέον με την τεχνολογία έχουν εξαφανιστεί. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας με νοσταλγική διάθεση, γι' αυτό πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Και μέχρι αύριο λοιπόν, μέσα εβδομάδας, θέλω διάθεση και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: δύο επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious. Joylicious.
5: Τρως σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι.
5: Καλό, ε?
6: Πολύ καλό.
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
10: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
10: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
11: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
10: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
11: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
10: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
11: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
10: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
10: Κινητό 6944-258-337.
12: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος, ο Καταλανός. Σάββατο, ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Gracie Abrams, Look at my life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε υπέροχα, 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και στην πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Επιστροφή των Kasabian με νέο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό, πειραματίζονται με διάφορα μουσικά είδη. Πάρτε μια γεύση και αμέσως μετά η μπάουζα.

το νορβηγικό συγκρότημα Bauza. Bauza σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο νομίζω. Bauza και Magnetic το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Ο Tom Holland, διαβάζω εδώ, είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών. Ο 32χρονος Βρετανός ηθοποιός που έχει στον ηγετικό του δύο εντυπωσιακές και πολύ εμπορικές κινηματογραφικές εμφανίσεις φέτος, και συγκεκριμένα στο Spider-Man Brand New Day και στην Οδύσσια, κατάφερε τελικά να γίνει ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά, με συνολικές εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε πιο εμπορικός ακόμα και από τη Scarlett Johansson. Επιστροφή της Miley Cyrus με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ. Buzz Persuades, Miley Cyrus. Record is on.

Λίγο πριν από το διάλειμμα, επιστροφή της Μιλέν Φαρμέρ, 65 χρονών πλέον η Μιλέν Φαρμέρ, χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φτάνουν στα 65 και παραπάνω και δεν τα βάζουν κάτω. Μιλέν Φαρμέρ, και πάμε σιγά σιγά σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
0: Ράδιο Επιλογές.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, τι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
6: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Un día normal en los Estados Unidos.

Mi Grand Amour, συνεργασία του Κάρλος Σαντάνα που πλησιάζει τα 80, αλλά είναι ακμαιότατος, μαζί με την κολομβιανή τραγουδίστρια Becky G. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίο το κομμάτι που ακολουθεί από τον Ισπανό Αλεχάντρο Σάνζ.

Κοραζόνα Επαρτίγιο. Και μετά την θριαβευτική πορεία σε Μιλάνο, Σιγκαπούρη, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η πιο αναγνωρισμένη διεθνής έκθεση που συνδυάζει τεχνολογία με την εικονική πραγματικότητα και την ιστορία του Τιτανικού έρχεται τον Οκτώβριο στη χώρα μας. Με περισσότερους από 40 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, η Titanic An Immersive Voyage παίρνει στην Ελλάδα μια μοναδική πρόσκληση αλλά και πρόκληση να επιβεβαστείς στο πιο διάσημο πλοίο, τον Τιτανικό, και να ζήσεις εικονικά την ιστορία του με 3D προβολές, διαδραστικές εμπειρίες, ακριβείς αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου, αλλά και προσωπικές αφηγήσεις επιβατών. Η εμπειρία σας θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μία ώρα. Το ταξίδι ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με αφετηρία το Digital Theater στο Γουδί. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα για να ταξιδέψετε εικονικά με τον Τιτανικό.

Αυτό το ιστορικό τραγούδι της Σαντέ μετρά 46 ολόκληρα χρόνια. Μη σας πω και 47, καθώς είχε ηχογραφηθεί το 83, αλλά κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 84. Smooth Operator, φυσικά πάρα πολύ αγαπημένο, και επιστρέφει η εμβληματική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας των 90, Baywatch. Στο ρόλο του ναυαγοσώστη, ο Στίβεν Άμελ, ενώ στο cast υπάρχουν καινούργια ονόματα όπως η Τζέσικα Μπέλκιν και η Χάση Χάρισον. Φρεσκαρισμένο πλέον το Baywatch, θα αποτελείται από 12 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 27. The Womack Sisters, και να έχουν σχέση και με τους Womack & Womack, είναι παιδιά τους, αλλά είναι και ανιψιές του έμνηστου Bobby Womack. Καινούριο αυτό που ακούμε, If I Let You. Και αν προλάβουμε, θα κλείσουμε αυτή την ώρα με τον Senior Coconut. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το τραγούδι «It was gonna be you», καινούργιο από τον Passenger. Ο Passenger είχε γίνει γνωστός με το «Let her go» πριν από κάτι χρόνια. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτός είναι ο διάσημος DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Grammatic, που μας έρχεται από τη Σλοβενία. Αμέσως μετά, καινούργια δισκογραφική δουλειά από την Miley Cyrus.

Buzz Persuade, καινούριο σίγγλ από την Miley Cyrus. Καμία σχέση με όσα την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πειραματίζεται, θα έλεγα, με πιο ηλεκτρο ήχους και θυμίζει και λίγο Μαντόνα, είναι η ιδέα μου. Και αν ανήκετε σε εκείνους που φτάνουν πιο νωρίς στα ραντεβού τους, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία είστε ήρεμοι και οργανωτικοί τύποι. Δεν είστε καθόλου αναβλητικοί και έχετε πάντα τον έλεγχο. Το ότι φτάνετε πρώτοι στο ραντεβού σημαίνει ότι σέβεστε τους άλλους και μην αναβάλλετε αύριο αυτό που έχετε να κάνετε σήμερα. Κάπως έτσι δεν έλεγε η παροιμία. Ωστόσο, αν ανήκετε στο άλλο άκρο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά και να υπολογίζετε αστάθμητους παράγοντες. Επιστροφή των Βρετανών Jungle με το 5ο στούντιο του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε να ακούσουμε Come Back to Me.

Jazz Fusion σχήμα, πάρα πολύ ποιοτικό. Το όνομά τους Nubian Twist, οι οποίοι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα μέλος, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Eniola. Αυτό είναι το πιο πρόσφατό τους. Κινούνται σε jazz fusion και afrobeat ρυθμούς, body flows. Και 45 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εμφάνιση των Duran Duran στο μουσικό προσκήνιο. Οι Duran Duran λοιπόν αποκτούν τα δικά τους γραμματόσημα, που είναι σαν μικρά αριστουργήματα. Η νέα σειρά γραμματοσύμων της Royal Mail έχει θέμα αυτό το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, που όλοι εμείς και εσείς έχουμε συνδέσει με τα χρόνια της εφηβείας. Άλμπουμς όπως το ομότιτλο, το Duran Duran δηλαδή, που έχει κυκλοφορήσει το 1981, το αμέσως επόμενο, το Rio που κυκλοφόρησε το 82, αλλά και το Notorious που κυκλοφόρησε το 86 και άλλα επίσης, αποτελούν την νέα σειρά γραμματοσύμων που κυκλοφορεί από τις 17 Σεπτέμβρη. Duran Duran είναι το ένατο συγκρότημα που αποκτά τη δική του σειρά γραμματοσύμων. Άλλα συγκροτήματα που επίσης έχουν αποκτήσει σειρά γραμματοσύμων δική τους είναι η Iron Maiden, η AC/DC, η Spice Girls, η Who, Pink Floyd τους είπαμε, Rolling Stones φυσικά. Είναι η Iron Maiden, η AC/DC, η Spice Girls, η Who, Pink Floyd τους είπαμε, Rolling Stones φυσικά.

Αυτό ήταν το πρώτο νούμερο ένα των Duran Duran για τα Αμερικάνικα charts και το δεύτερο για τα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό συνέβη το 1983, The Reflex. Από το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ των Duran Duran, Seven and the Ragged Tiger. Τι ωραίο τραγούδι μας πήγε πίσω στο χρόνο, στη θρυλική δεκαετία του 80, και πάμε σε διάλειμμα με τους Artful Dodger. Εδώ φιλοξενούν τον Βρετανό Greg David, που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Rewind, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τι υπέροχη φωνή. Και είναι μόνο 20 χρονών, 21, κάπου εκεί γύρω, σε ένα Σπάιρο. Στο τέταρτο και τελευταίο μας σημείο για σήμερα, Material Lover. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, το θυμόμαστε τώρα. Από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, εξάλλου οι Ιταλοί το έχουν. Φάμπιο Βόλο, Ιωετέ.

Ένα πολύ χορευτικό κομμάτι από τη συνεργασία Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta, Megan Thee Stallion και άλλοι φίλοι τους μαζί. DNA, More Than Just a Game. Και η AI το έχει πάει σε άλλο level, καθώς με την έγκριση του 93χρονου πλέον Βρετανού ηθοποιού Michael Caine θα κλωνοποιηθεί η φωνή του για τη νέα ακουστική έκδοση της Οδύσσιας. Η νέα Οδύσσια θα έχει διάρκεια 13 ώρες και πλαισιώνεται από AI φωνές, AI μουσική και ηχητικά εφέ. Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα χρειάστηκε να περάσει μόνο 1,5 μήνας. Για σχεδόν 3 χιλιετίες το μυρικό ύφος της Οδύσσιας συνεχίζει να συγκινεί διαφορετικές γενιές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Role model για τη συνέχεια. High hopes.

I Can't Stand It από το 1981 και το άλμπουμ του Eric Clapton, Another Ticket. Χρόνια είχαμε να το ακούσουμε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα παρέα. Και μια σπάνια Ferrari του 1966 που ανήκε στον Eric Clapton βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το μοντέλο 275 GTB, αν το λέω σωστά, κάθετος 4, του 1966, την οποία είχε αγοράσει ο Eric Clapton το 2002 και είχε προσθέσει στη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη Ferrari είχε βρεθεί κατά λάθος στην Κένια αντί για το Λονδίνο. Εκεί στην Κένια έπαιρνε μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Θα μπορούσε μάλιστα να διανύσει την απόσταση Ναϊρόμπι-Μομπάσα, πιο γρήγορα ακόμα και από αεροπλάνο, με 480 χιλιόμετρα την ώρα. Σε άλλα νέα, η Rolling Stone, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κιθαρίστα του συγκροτήματος Keith Richards, 82 χρονών πλέον ο Keith Richards, δήλωσε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι Rolling Stones στις περιοδίες, καθώς τα ταξίδια είναι εξαντλητικά. Δεν είναι. Εδώ νέοι δεν μπορούν να περιοδεύσουν. Οι Rolling Stones που έχουν και κάποια ηλικία, πώς θα το κάνουμε. Ουγγάρ έρχεται. Και ενώ συνήθως ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ και στη συνέχεια το παρουσιάζει ή αν θέλετε το διαφημίζει μέσα από κάποια περιοδία, στην περίπτωση των Stones δεν θα υπάρξει περιοδία για το νέο τους άλμπουμ. Βέβαια για αυτό το θέμα να σας πούμε ότι τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται διχασμένα, καθώς ο Mick Jagger ποτέ δεν θα έλεγε όχι σε μια περιοδία. Αγέραστος ο Mick Jagger. In the Stars, Rolling Stones.

Αυτό που μου αρέσει στους Rolling Stones είναι ότι δεν τα βάζουν κάτω παρά την ηλικία τους. 82, so what? Οι άνθρωποι το έχουν. Και ακόμα κυκλοφορούν άλμπουμ, νομίζω θα κάνουν και περιοδία τελικά. Αφού ο Mick Jagger θέλει, θα θελήσουν και οι υπόλοιποι. Μας πήρε ο χρόνος, έπρεπε να είχαμε αποχαιρετήσει από πριν, αποχαιρετούμε τώρα με ένα flashback. 1982, John Cougar Mellencamp, σε λίγες μέρες κλείνει και τα 75. Κρατιέται όμως σε πάρα πολύ καλή φόρμα, γιατί χαμογελάει και οι άνθρωποι που χαμογελούν είναι αγέραστοι και εκπέμπουν και κάτι θετικό στους γύρω τους. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
3: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
3: Τηλέφωνο 23430 24430.
2: Joylicious.
4: Joylicious. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
5: Τρως σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι.
5: Καλό, ε?
6: Πολύ καλό.
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε, τι.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Επιλογές FM.gr.
12: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
14: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον Επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο Επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον Επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
15: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα τέλικο σκουσμό μόλις ξεκίνησε. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος. Απέναντί μου έχω την Ιλένια Williams.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε. Και τρίτη σήμερα.
0: 22 του μηνού.
1: 22 του μηνού. Εκπνέει τούτος ο μήνας. Τσίκι τσίκι.
0: Έχει, είναι κοντά 8
1: Πιστεύω
0: μέρες.
1: Πιστεύω ότι όλοι λέμε έξω από εδώ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολος ο μήνας αυτός. Να το πούμε αυτό. Με Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε. Είπες, ο οποίος ξεκινάει και τις εμφανίσεις του, να πούμε, στο Ποσειδόνιο στις 25.
1: Την Παρασκευή.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Φυσικά μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κατεβάζεις το application του Μασούτη και μέσα στο διαδραστικό χάρτη βλέπεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Βλέπεις τα e-coupons, τα e-orders, όπως επίσης και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας και με pass notification λαμβάνεις και την προσφορά της ημέρας. Μπαίνεις σε ένα Μασούτη, βγαίνεις κερδισμένος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ολοκαίρον το τραγούδι έρχεται από πάνω κι άμμο. Ανοιχτή ακρόαση.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Λοιπόν, δεν ακούσαμε τυχαία Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί χτυπάμε την καμπάνα, γιατί σε τρεις μέρες κάνουμε μία κλήρωση, VIP πρόσκληση, διπλή αναβίσιο ΆΚΑ, για να βρεθεί στη μεγάλη της γιορτή, σε μία μεγάλη συναυλία που σίγουρα θέλει να χάσει διεθνών προδιαγραφών. Και γι' αυτό το λόγο ο...
1: Δεν έχουμε ό,τι και ό,τι να πω.
0: Ο διαγωνισμός μας δίνει μία VIP διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση θα γίνει στις 25, οπότε θα μπορέσεις να πας 26 και να ευχαριστηθείς την αναβίση και να θυμάσαι ότι σε στείλαμε με όλη μας την αγάπη εκεί.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω να σου πω για. Πώς το λένε. Βασικά, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε στην πορεία του της εκπομπούλας.
0: Αναβίση όλο πιο πάνω και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έρχεται και ολοκαίνουργιο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη από Μελίαν Συντόμος. Ντουέτο φυσικά. Ντουέτο με τον. Έλα. Με τον Νίκο Μακρόπουλο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Συνεχίζουν μαζί.
0: Ναι, στο Βοτανικό.
1: Α, εντάξει. Γιατί προσπαθώ να θυμηθώ, αν το είχαμε πει χθες, δεν το ήξερα ότι συνεχίζουν. Έχουν ξεκινήσει. Όχι ακόμα.
0: Ξεκινάνε λογικά αρχές ή τέλη Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη.
1: Πολύ σχήμα φέτος.
0: Πολύ σχήμα.
1: Πολύ.
0: Και δυνατά σχήματα.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό θα φύγει τώρα αύριο. Αύριο. Ό,τι να είναι. Αυτό θα φύγει μετά και θα πάει. Όλα αυτά θα φύγουν πάνω σε άλλον εκεί μετά.
0: Όχι όλα.
1: Όχι.
0: Α, θυμάσαι το πάνω. Το Κιάμο Πάολο, όπως μου είδε στη Σόνα και δεν έρθει στην Αθήνα ποτέ.
1: Βεβαίως. Αν θες, έχω μπορώ να σου πω και όλο το παρασκήνιο.
0: Το ξέρω.
1: Επ' αυτού.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Αμέσως, αμέσως.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Θα εγώ σε δύσκολη θέση. Εσένα να μου τα κάνεις, να μου τα λες. Σε γιατί μου τα λες. Να πιάνει τα νεύρα μου.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Εντελώς κουρουμουντού, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Αν δεν είναι κουρουμουντού, δεν είμαστε εμείς.
0: Κουρουμουντού με Εύη Βαλή και Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.
1: Σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, 29 γράφει το ημερολόγιο μας, Τριτιάτικο, και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρη Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμό 13, γνωστή και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943 εκτελούνται ομαδικός από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους στον τάφο τους. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δηλώνει: «Ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Σεπτεμβρίου.

0: Σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε προηγουμένως με εκείνο το βίντεο το οποίο δείχνει μικρές σχετικά ηλικίες να μην ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη και σκέφτομαι πόσο περήφανοι είναι αυτοί οι δάσκαλοι που έχουν αφήσει να φύγουν από τις τάξεις τους τα παιδιά χωρίς να ξέρουν πού βρίσκεται η Ελλάδα.
1: Συγκλονιστικό.
0: Έτσι, και πόσο περήφανοι είναι αυτή τη στιγμή όλοι τους αυτοί. Κι ας μην ήταν στις τάξεις τα συγκεκριμένα άτομα. Πόσο περήφανοι είστε.
1: Πραγματικά.
0: Τι να πω. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου κι αυτούς. Νομίζω ελάχιστοι ενδιαφέρονται. Και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα τα επόμενα χρόνια.
1: Έτσι.
0: Με που μία... πέφτει ο πολιτισμός. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι θα φύγουμε
1: πάμε.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Πες εσύ κάτι ευχάριστο.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε ανάλογη λογική θα σε πάω.
0: Α, βλέπεις λοιπόν, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Για μια νέα μόδα στο TikTok θα σου έλεγα εγώ.
0: Τώρα με το TikTok δηλαδή τα έχεις πάρει.
1: Όπου οι έφηβοι ξέρεις τι κάνουν.
0: Πρέπει να ανοίξω TikTok να μου
1: πει. Ξέρεις τι κάνουν οι έφηβοι.
0: Τι κάνουν.
1: Λιμάρουν τα δόντια τους με μια λίμα για τα νύχια.
0: Να χαρά, τέλεια.
1: Για να αποκτήσουν, λέει, καλύτερο χαμόγελο. Και αυτό είναι κάτι που τους περάσανε οι influencers. Φυσικά οι οδοντίατροι ορίονται ότι καταστρέφουν το σμάλτο και τη δομή του δοντιού και ότι είναι θέμα χρόνου να χαλάσουν τα δόντια μετά από αυτό που κάνουν. Αλλά πες μου εσύ τώρα.
0: Τι να σου πω εγώ. Έχει ξεφύγει το πράγμα, το βλέπεις.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έχω βάλει μάσκα, δεν μπορώ άλλο. Έτσι και θα πάμε σε διάλειμμα. Ωραίο είναι, έτσι θα κάνουμε εκπομπή από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ.
0: Έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Έτσι.
1: Από όλα έχει backchats.
0: Εκεί θα μας βρεις, εκεί θα επικοινωνήσεις μαζί μας και για τις μουσικές και για τα υπόλοιπα.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Γεια σου τα μάτια. Αυτά είναι που λάτρεψα. Αλλιώς σου τα χείλη.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
0: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερη ώρα μαζί εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, 29 του μήνα σήμερα, Σεπτέμβρη, Τρίτη. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Η Εύη είναι εδώ στο στούντιο, γεμίζει ο χώρος, θα έλεγα.
1: Θες να πεις κάτι για τα κιλά μου, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Όχι, δεν τελείωσα, αλλά βιάζεις ως συνήθως, οπότε θα μείνω εδώ.
1: Έμεινα εδώ, έτσι.
0: Θα μείνω εδώ και λέω κάτι παραπάνω. Να αφήνεις τις καλές κουβέντες να βγαίνουν, να μην τις κόβεις στη μέση.
1: Αφίαστα.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, σου έχω έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία, αν σκέφτεσαι να μετακομίσεις Λονδίνο.
0: Τώρα το σκέφτομαι, όπου να είναι.
1: Πουλιέται ένα σπίτι, έτσι. Είχε πουληθεί ξανά πριν από 11 χρόνια. Είναι το στενότερο σπίτι σε όλο το Λονδίνο.
0: Το στενότερο.
1: Μία κατοικία 5 ορόφων, που ορισμένα τμήματά της, το πλάτος είναι 1,65.
0: Τι είναι το 1,65 μέτρα?
1: Ναι.
0: Ωραία, τι είναι, διάδρομος,
1: είναι
0: ας πούμε.
1: Είναι στενότερη.
0: Μπορεί να είναι διάδρομος.
1: Βρίσκεται ανάμεσα, λέει, σε ένα κομμωτήριο και μια κλινική σε συνοικία του Δυτικού Λονδίνου.
0: Τι εννοεί με αυτό? Απ' τη μία έχω κλινική, ναι, και απ' την άλλη έχω κομμωτήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τι είμαι? Σπίτι.
1: Σπίτι είσαι. Αλλά είσαι τότσο. Σπιτάκι.
0: Κοίταξε να δεις, νιώθω μια ασφάλεια. Απ' τη μία είναι οι κομμώτριες. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχω πρόβλημα, mm-hmm, νομίζω, με το μαλλί μου, σε καμία περίπτωση. Και απ' την άλλη θα έχω το... Τι είπαμε ότι είναι, κλινική.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, για την υγεία μου.
1: Στο πίσω μέρος έχει και κυπάκι.
0: Πες αυτό, το αυτό περίμενα. Στενό, λοιπόν, και αυτό φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλεις να μάθεις και πόσο πωλείται?
0: Είναι στενό και μακρύ.
1: Και ψηλό.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Θες να σου πω και πόσο πωλείται?
0: Πες το και αυτό.
1: 1.082.000 ευρώ.
0: Δεν πας καλά. Να πάνε να σε κοιτάξουν λίγο.
1: Γιατί?
0: Είναι πράγματα αυτά που πουλάς. Πουλά κάτι άλλο πιο ευάρεο, ευήλιο.
1: Πάντως πραγματικά έχει αξιοποιηθεί τόσο Λονδίνο καλά ο χώρος.
0: Ναι. Στο Λονδίνο είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Έχει αξιοποιηθεί τόσο καλά ο χώρος.
0: Έχεις πάει Λονδίνο,
1: που φαίνεται
0: φαντάζομαι
1: τεράστιο, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Όσοι μένουν Λονδίνο, μόνο για τις δουλειές θέλουν να είναι εκεί. Μετά θέλουν να φύγουνε. Μακριά. Ζηλεύουν εδώ εμάς. Λοιπόν.
1: Αν σε ενδιαφέρει πάντως.
0: Αν τους ενδιαφέρει να αγοράσουν κανένα σπίτι εδώ στα μέρη μας, να τους κάνουμε μια καλή τιμή για μας. Για αυτούς δεν ξέρω.
1: 15 εκατομμύρια.
0: Μια καλή τιμή για μας. Για αυτούς δεν ξέρω αν θα είναι καλή τιμή.

0: Λοιπόν, έχω μια έρευνα εδώ για τους Viking. Έγινε γενετική ανάλυση σε ευρήματα που έχουν βρει για τους Viking και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νόμιζαν μέχρι τώρα. Έτσι. Λοιπόν, συνήθως τους έχουν για ξανθούς σκανδιναβούς, έτσι, τους Viking.
1: Τελικά τι είναι, τι ήταν?
0: Δεν είναι τελικά.
1: Για
0: λοιπόν,
1: πες.
0: Τελικά είναι μελαχρινοί, οι οποίοι δεν ήσαν καν Σκανδιναβοί και ορισμένοι δεν είχαν καν την παραμικρή συγγένεια ή σχέση με αυτούς.
1: Mm.
0: Έτσι. Κάποιοι μάλιστα λέει είχαν καταγωγή από την Νότια Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Όλα βαίνουν καλώς. Έκαναν ανάλυση DNA από 442 σκελετούς Viking, έτσι, και βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Γερλανδίας όλοι αυτοί οι σκελετοί κατά καιρούς. Και έκαναν ανάλυση DNA και βρήκαν αυτό που σου είπα. Μικρότερη ομοιομορφία από την αναμενόμενη. Έτσι. Και μέχρι και από την Νότια Ευρώπη ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πολύ πιθανό.
0: Νομίζω ότι Viking είναι στα σουηδικά. Έτσι, ο πειρατής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό έχει και βάση. Γιατί πειρατές είναι ναυτικοί λαοί,
0: ναι.
1: Από ναυτικούς λαούς συνήθως προέρχονται, άρα γιατί όχι και από την Νότια Ευρώπη. Αλίμονο. Είχαμε ναυτιλία δυνατή.
0: Εντάξει, λίγο ακόμα να ψάξουν, κάτι θα βρουν ακόμα περισσότερο.
1: Καλά, προφανώς.

0: Άκου λοιπόν. Άκου λοιπόν.
1: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Παρακαλώ σας.
2: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί μέσα επικοινωνούμε, από εκεί τα λέμε.
1: Μουσική διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ.

0: αισθητοί ρυθμοί από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Mm-hmm. Κυρίες και κύριοι, επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάδος. Εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή και έχουμε ανοίξει ένα θέμα το οποίο θα μας πάρει μέχρι τέλος σήμερα. Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε έρευνα.
0: Μάλιστα. Ελληνική έρευνα.
1: Όχι.
0: Διεθνής.
1: Ο Dr. Justin Lechmiller έκανε μια έρευνα και δημοσίευσε τα αποτελέσματα σε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Tell me what you want». Η έρευνα ήταν πάνω σε 4.000 Αμερικανούς ηλικίας από 18 έως 87 ετών, τους οποίους και ρώτησε για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις. Λοιπόν, η ερώτηση κατά βάση ήταν «Ποιον φαντασιώνεσαι σεξουαλικά?». Κάποιες ήταν κοινές. Το 90% των ερωτηθέντων απάντησε πως είχε σκεφτεί σεξουαλικά τον τωρινό του σύντροφο. Τον τωρινό σύντροφο.
0: Πόσο ποσοστό?
1: Το 90%.
0: Μια χαρά ποσοστό.
1: Σου λέει,
0: είναι. Θα
1: φαντασίωσουμε αυτό που είμαι τώρα.
0: Είναι μια χαρά ποσοστό, νομίζω.
1: Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν λίγο παράξενα. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την έρευνα, φαντασιώνονται συχνά ότι βρίσκονται ερωτικά με κάποιο άγνωστο πρόσωπο, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες. Τώρα, όσον αφορά στους πρώην ή στις πρώην, το 88% των ανδρών σκέφτηκε σεξουαλικά πρώην, ενώ οι γυναίκες το σκέφτηκαν τον πρώην σε ένα ποσοστό 61%.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν περιμένω γυναίκα να παραδεχτεί ότι το σκέφτεται.
1: Καλά, εδώ μιλάνε για φαντασιώσεις. Παραδέχεται η γυναίκα ότι θα σκεφτεί πιο συχνά έναν άγνωστο.
0: Είναι χαοτικό αυτό.
1: Έναν άγνωστο.
0: Αυτό είναι, σε πετάει στην εξέδρα η μπάλα. Σου λέει είναι άγνωστος. Δεν έχεις να πεις κάτι, δεν έχεις να κρίνεις, να κατηγορήσεις, τίποτα. Είναι ένας άγνωστος. Χι. Καταλαβες. Mm. Ενώ όταν έρχεται η ώρα του εγωισμού, τι θα πεις, ότι σκεφτόμουν τον πρώην, άμα είσαι μόνη σου. Άμα είσαι με έναν άλλον, ας πούμε, που απλά τον έχεις βάλει να υπάρχει στη ζωή σου.
1: Τα λες εκείνον, τα λες στην έρευνα.
0: Αυτό σου λέω, στην έρευνα υπάρχουν αυτές οι οποίες δεν θα το παραδοχόντουσαν ποτέ.
1: Είναι ανώνυμες έρευνες αυτές.
0: Ανώνυμες είναι, δεν είπαμε ότι είναι επώνυμες. Σιγά μην κάτσουν να σου πούνε κιόλας. Να σε ψάξουν να σου πούνε. Εσύ είσαι που σκέφτεσαι τον πρώην σου. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει ένα ποσοστό ψεύδους σε αυτό. Standard.
1: Όσο και να είναι το ποσοστό του ψεύδους, εδώ μιλάμε
0: 20%.
1: Για μια διαφορά μεγαλύτερη του 20%.
0: 20%.
1: 88% είστε. Οι άντρες, 61% οι γυναίκες.
0: Φτάσαστε γύρω στο 88% κι εσείς.
1: Α,
0: είναι μάλιστα. Σίγουρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην σου πω και περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άγνωστος χ.
1: Αυτός.
0: Έτσι.
1: Ο άνθρωπος
0: αυτός. Πετάμε
1: αυτός.
0: Την μπάλα στην εξέδρα, ο συνήθως. Mm-hmm. Έτσι. Να μην έχεις να πεις κάτι, τι να πεις. Πώς θα σε κατηγορήσει ο άλλος μετά ότι ακόμα σκέφτεσαι.
1: Φαίνεται τώρα, έχει πάρει φωτιά.
0: Δεν έχω πάρει φωτιά, απλά είναι η συνήθις τακτική. Έτσι, πετάω μελάνι, αμολάω μελάνι. Έτσι, πετάω καπνό, ψύχησης.
1: Καπνούς από τα αυτιά έχεις βγάλει σίγουρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Άλλο λέω, άλλο μου λες. Λέω για τους καπνούς, λέω, που βγάζετε εσείς συνήθως.
1: Εμείς καπνούς. Γιατί?
0: Για να μην σας καταλάβουν. Θα σας πάρουν χαμπάρι. Mm. Mm.

0: Για συνέχισε. Είπες ότι έχεις να συζητάμε για πολλές εκπομπές. Θέμα.
1: Όχι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι θα σου έπαιρνε περισσότερο χρόνο έτσι να αναπτύξεις την άποψή σου, να κατηγορήσεις τις γυναίκες.
0: Δεν είχα να κατηγορήσω.
1: Να πεις έτσι τα δικά σου.
0: Η γνώμη μου είναι ότι λόγω εγωισμού κάποιες δεν λένε την αλήθεια ούτε στις έρευνες. Καταλαβες. Είναι ανθυποβολή πολλές φορές. Άλλες φορές είναι η γνώση τους, άλλες φορές όχι.
1: Αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για τους άντρες.
0: Α, δεν νομίζω, είναι λίγο πιο μπουνταλάδες αυτοί. Άλλωστε φαίνεται και από το ποσοστό είναι 88 πόσο να φτάσει. 110 δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Στο 100 τελειώνει. Μα στο 100 τελειώνει, τι δεν γίνεται. Οι άλλοι 12% μάλλον δεν έχουν τίποτα, οπότε τι να φαντασιωθούν.
1: Λοιπόν,
0: έλα, άλλο νούμερο, για λέγε.
1: Όχι, είναι άλλο
0: τι,
1: τώρα.
0: Αυτό ήταν.
1: Με ποιο τρόπο οι πρωταγωνιστές των ερωτικών ταινιών κρατιούνται σε φόρμα?
0: Τι εννοείς, οι τσόντες?
1: Ερωτικών ταινιών.
0: Δεν ξέρω, άλλο ερωτικές, άλλο οι τσόντες είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο soft, πιο έτσι, πιο αλλιώς.
1: Λοιπόν,
0: είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ας μιλήσουμε απλά
1: με ποιο
0: ελληνικά.
1: Τρόπο αυτοί
0: για
1: που
0: τις
1: πρέπει
0: μιλάμε.
1: Να αποδώσουν σε συγκεκριμένη στιγμή τα καταφέρνουν. Τι είναι αυτό που τους βοηθάει να έχουν διάρκεια στον χρόνο?
0: Γίνονται πολλά γυρίσματα καταρχήν. Γίνονται μοντάζ επίσης. Είναι και πιο πρικισμένοι, τους έχουν διαλέξει. Έτσι. Είναι και αυτοί που ξέρουν να το χειρίζονται. Όταν κάνεις πολύ, ξέρει να το χειρίζεσαι. Άμα κάνεις μία φορά το χρόνο, τι να χειριστείς?
1: Λοιπόν, σου λέει, υπάρχουν κάποιες μη επεμβατικές μέθοδοι.
0: Τι εννοείς δηλαδή? Έχουν περάσει από χειρουργείο πρώτα όλοι αυτοί.
1: Μη επεμβατικές μέθοδοι που μπορούν να δώσουν στους άντρες περισσότερη διάρκεια, έτσι, αντοχή και σθένος.
0: Α, παίρνουν δηλαδή τίποτα χαπάκια, τίποτα βιταμίνες και τέτοια.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Τι?
1: Σου λέει είναι ασκήσεις Kegel.
0: Α, κάνουν και ασκήσεις.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένες ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την άρση λεκάνης, με κάτι ασκήσεις που κάναμε και στη σουηδική γυμναστική, ας πούμε. Αυτές, λέει, οι ασκήσεις Kegel βοηθάνε πάρα πολύ στις επιδόσεις και συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο της ουροδόχου κύστης.
0: Αυτό είναι για τους άντρες τώρα.
1: Ναι, κοίτα, ασκήσεις Kegel υπάρχουν και για τις γυναίκες, αλλά αυτό ειδικά, οι συγκεκριμένες ασκήσεις βοηθάνε τους άντρες να έχουν διάρκεια.
0: Μάλιστα. Οκ. Μια χαρά μου.
1: Άμα είναι, ξέρεις, ξαπλώνεις οριζόντια, τα γονατάκια λυγισμένα και αρχίζεις τις άρσεις λεκάνης, έτσι, ξεκίνεσαι. Ψάξ' το και λίγο.
0: Ποιος εγώ?
1: Ναι.
0: Να πω, δεν ξέρω, δεν... Προσωπικά δεδομένα, όπως το λέγεται υδραυλικό, συζήτηση κομμένη. Προσωπικά θέματα,
1: προσωπικά
0: συζήτηση κομμένη.
1: Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα? Εσύ δεν λες τίποτα δηλαδή. Γιατί να πω εγώ?
1: Τι να πω?
0: Για τις διάρκειες, για τις φορές, για το πόσο καιρό κάνεις, πόσες φορές κάνεις σεξ,
1: εγώ
0: το χρόνο.
1: Ότι
0: τόσες έρευνες έχουμε εδώ που έχουν περάσει, δεν έχεις πει τίποτα.
1: Οι ασκήσεις Kegel είναι πάρα πολύ βοηθητικές σε μία γυναίκα η οποία έχει γεννήσει, ορίστε.
0: Στο σεξ εννοείς?
1: Γενικά.
0: Α, εγώ δεν μιλάω γενικά, εγώ μιλάω για το σεξ. Μην προσπαθείς να ξεφύγεις. Μην πετάς την μπάλα, είπαμε στην εξέδρα. Μίλα για το σεξ, σήμερα μιλάμε για το σεξ.
1: Αφού η εξέδρα με ζητάει να μην πετάξω εγώ μπάλα, τι είναι αυτό που λες?
0: Έτσι, έτσι, έτσι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Σας αφήνουμε κάπου εδώ.
1: Κάπου εδώ.
0: Δίνουμε ραντεβού για αύριο και σας αφήνουμε και λίγο παρακάτω. Δόθε, λίγο κήθε.
1: Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όσο περάσαμε κι εμείς παρέα σας με όλα τα μηνύματα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, πίστη στο ραντεβού μας για ένα διωράκι. Μέχρι τότε όμως, πολλά φιλιά από μας και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν βρεθείτε.
0: Καλή συνέχεια, αύριο πάλι εδώ. Γεια χαρά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να...

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: τους. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Πώς πέρασε.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μακριά μου να τρέξεις. Θέλω μακριά σου να ζήσω. Πάντα γυρίζω όμως πίσω. Όλα τα πρέπει μπροστά σου. Όλα τα όχι δικά σου. Πώς να ρηθώ και τι να πω. Με κυνήγα το αρώμά σου. Προτιμώ να είμαι μόνος. Όσο περνάει ο χρόνος. Με στη σιωπή οριμάζω. Νέα κλαδιά τώρα βγάζω. Να γίνω ξένος και σε έχει πόνο. Μη σε γνωρίζω αν βρεθούμε στον δρόμο. Πες μου ξανά το όνομά σου. Χάρηκα και στεναγιά σου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις. Προ

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Θέλω τόσο να το πω. Ψεύτικα τα λόγια, θέλω πιο πολλά να δω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γεμίσαμε πους, πώς να πιστευτώ. Ποια περσόνα μου γουστάρεις πιο πολύ? Τον Μπόση με τα φράγκα ή τον Γιώργο απ' τη Λαϊκή? Αυτόν απ' τη

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Από Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Ξανά στη Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
2: Όταν η μπάλα παίζει στο ραδιόφωνο, παίζει μόνο στον επιλογές 102,8. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Συντονιστής καλεσμένος ο Καταλανός. Σάββατο ζωντανά στα γήπεδα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Κιλκής και Κυριακή στη μάχη της Γάμα Εθνικής. Ένα τέταρτο πριν από τη σέντρα, ο επιλογές 102,8 μπαίνει στο γήπεδο. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Ζωντανές μεταδόσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ειδήσεις, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές. Γκόλ εμείς, βάρ εσείς. Κάθε Σαββατοκύριακο, ζωντανά και αποκλειστικά στον επιλογές 102,8. Αντέχετε τόση μπάλα!
3: Δε φταίει κανείς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου σαν τρελή στο στήθος

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.